κόκκινο δάχτυλο. Δεν είναι λίγο μάλλον για σαν γράμμο. Ιμπιάζω στο χέρι και είναι σπατάλο. Τσέο σου κοζάριο, δεν φύγει το μικρό να διέν. Βρεστή το κόκκινο δάχτυλο, δεν φύγει το μικρό να διέν. Και Ne mi to se grao, že te ga nida nisam znao. Za to odrati živo, odobila mi.